0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 8,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Και τραγουδάρα από Franz Gall, Έλα Έλα είναι εδώ, εδώ μέσα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ το πρωινό Velvet, στο πρωινό της Τετάρτης 14 το Οκτώβρη. Ετοιμάσου. Λέμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο.
1: Α, καημένε.
0: Στον Ναζάριο.
1: Α, μάνα.
0: Και στον Ιγνάτιο. Εντάξει, ο Ιγνάτιος.
1: Α, ο φίλο, Ιγνάτιος. καλή χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε.
0: Να του πεις χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων, τυποποίησης λέει.
1: Και γιατί όχι.
0: Και γιατί όχι, όπως επίσης είναι και Παγκόσμια Μέρα Όρασης.
1: Σημαντικό.
0: Σημαντικό. Το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τα βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
1: Μάλιστα.
0: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφερτ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών.
1: Αχ, πολύ κρίμα το ρόλο αυτό.
0: Πολύ, και από την, εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν, μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Γιατί κάθε βραβείο Νόμπελ συνοδεύεται
1: και ένα εκατομμύριο.
0: $1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεννιέται το 1939 ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Πολύ ωραία ταινία έχει γίνει.
1: Ναι, κάτι μου λέει το όνομα. Μπράβο.
0: Με τον Μπράτλι Κούπερ έχει γίνει πολύ ωραία ταινία. Ναι. Ενώ το 2004 φεύγει τη ζωή ο Βλάση Μονάτσος. Αυτή,
1: τι προσωπικότητα, αυτή, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι ατομάρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Coldplay, έχουμε Samantha Fox και Michael Jackson. Και αμέσως όταν επιστρέψουμε, έχουμε εννοείται αστρολογικές προβλέψεις.

0: Αχ, τα έλεγε ο Μιχαλάκης χρόνια πριν. Τέλος πάντων.
1: Και δίκιο είχε.
0: Και δίκιο είχε. Δεν τον care about us. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Οκτώβριος οριακά μπαίνει τώρα σε μια τελική ευθεία αστρολογικά, πλανητικά. Μάλιστα. Όλα είναι ανάδρομα πάνω από το κεφάλι μας. Η περίοδος μέχρι τις 31 του μήνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα που μέχρι τώρα έμεναν πολύ καλά κρυμμένα. Αναλυτικά για τους. Τι διαβάζω, μωρά, παιδιά. Γιατί μου βγάζει τον καρκίνο πρώτο, πού είμαι?
0: Πρώτος καρκίνος, σας παρακαλώ.
1: Είμαι σε άλλη έρευνα που την έχω για μετά. Ντάξει. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 14 του Οκτώβρη, και έρχεται με διάθεση για αλλαγές, ξεκαθαρίσματα και νέες αποφάσεις. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει με διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες και να προχωρήσετε σχέδια που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Ταυράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα. Για τους καρκίνους, η Τετάρτη σας ενθαρρύνει να ασχοληθείτε περισσότερο με τις προσωπικές σας ανάγκες και να δημιουργήσετε λίγο έτσι ένα ήρεμο περιβάλλον. Λιονταράκια, η μέρα σας προσφέρει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε, να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις φιλοδοξίες σας. Για τους Παρθένους, η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες. Ζυγή, η σημερινή μέρα σας βοηθά να αναζητήσετε ισορροπίες στις σχέσεις σας και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε. Για τους Σκορπιούς, η Τετάρτη σας οδεί να ασχοληθείτε ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα και διακριτικότητα. Το Ξώτη, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχοάκια, η μέρα ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες, τις κοινωνικές επαφές και την αναζήτηση λύσεων. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η Τετάρτη σας βοηθάει να συνδυάσετε την ευαισθησία σας με μια πιο πρακτική αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν?
8: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
8: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
12: Και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
13: Δώσε αίμα.
12: Αιμοπετάλια.
13: Μυελό των οστών.
12: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
12: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
12: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και ξέρουμε ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρουμε όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένων ελέγχων τροφίμων της Νότια Ανατολικής Ευρώπης.
2: Τα ψάρια στα αγαπημένα μας Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία σε ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα και σε εμάς. Και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε εμείς είναι να τα μαγειρέψουμε και να τα απολαύσουμε.

0: Αγαπημένος και λατρεμένος Harry Styles, As It Was, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και στο ήξερες ότι της ημέρας. Καλά, όλοι ξέρουμε το Michael Jordan, τον γνωστό μπασκεμπολίστα, ναι, από Chicago Bulls κτλ. Η φανέλα που φορούσε λοιπόν ο Michael στο δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998, στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, ήταν ο τελευταίος αγώνας που αποσύρθηκε, πωλήθηκε ένα του ποσού ρεκόρ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: 14 εκατομμύρια για μια φανέλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια ήταν του Μάικλ του τέτοιου, αλλά...
0: Τι είπατε τώρα, εντάξει...
1: 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δώστε σε μια φιλανθρωπία, ρε φίλε.
0: Την είχε φορέσει στον αγώνα και την είχε υπογράψει κιόλας.
1: Και... αυτή θα είναι υδρωμένη κιόλας, θα μυρίζει.
0: Δεν την πλένεις, αυτή με είχα δει υπογραφή.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτό, είναι, θα πιάσει μάκα πάνω.
0: Την αγόρασε ο Ρον Φέρμα, λέει, επενδυτής στον τομέα των ακινήτων με έδρα το Μαϊάμι. Και λες, ρε παιδί μου, τι κάνει ο κόσμος.
1: Αυτός άρα δεν πεινάει καθόλου.
0: Όχι, εντάξει, τον σίγουρο.
1: Πώς λέω εγώ, εντάξει, μια θήκη 15 ευρώ θα την πάρω. Έτσι όπως έχω εγώ τα 15 ευρώ, π.χ.
0: Ναι.
1: Σπάνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει αυτό στα 14 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, η πιο ακριβή φανέλα αθλητική δεν είναι η συγκεκριμένη.
1: Ποια είναι?
0: Είναι του Baby Ruth, το New York Yankees Baseball. Ήταν αρχές του 1930-1925, η οποία κατέχει ακόμη το ρεκόρ της πιο ακριβής φανέλας, καθώς στοιχίζει 24 εκατομμύρια δολάρια.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Εντάξει,
1: έχουν και λίγο
0: όμως
1: common sense.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο να θαυμάζεις κάποιον, αλλά τώρα και 28 εκατομμύρια.

0: Madonna, Material Girl, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν μάθατε τα νέα, η αγαπημένη Madonna συνάντησε την Κίκο Μιλάνο, το απόλυτο νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας. Madonna τώρα αγαπημένη, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Κίκο, παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική. Η Κίκο μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματά της και στο kikocosmetics.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξανά βάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
9: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
20: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μίκα στο υπέροχο. Συγγνώμη, relax, take it easy. Και πάμε χαλαρά τώρα να μάθουμε ποια είναι τα τρόφιμα και μάλλον τι είναι σωστό να μην βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου μας.
1: Yes.
0: Γιατί λέει εδώ πέρα η Κάθι Ορ, η οποία είναι συνειδήτρια μια ιστοσελίδα, τέλος πάντων, δεν λέει το τι,
1: ναι,
0: τι ειδικότητα έχει η γυναίκα, αλλά λέει δεν πρέπει να αποθηκεύουμε, ας πούμε, ομό, κρέας και πουλερικά.
1: Καλά, στην πόρτα θα τα έβαζε. Έλατε, ναι.
0: Πες μου εσύ. Κομμένα φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι, δεν χωράνε κιόλας.
0: Κανένα λεμόνι βάζω κομμένο, το βάζω και για
1: να. Ναι.
0: Φάρμακα. Εδώ έχετε έκπληξη, γιατί εγώ τα έχω τα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Ορισμένα φάρμακα λέει χρειάζονται ψήξη μετά το ανοίγμα τους. Αν κάποιο από αυτά απαιτεί αποθήκευση στο ψυγείο, η πόρτα δεν είναι κατάλληλη θέση. Και αυτό γιατί? Γιατί ανοιγοκλίνει συνέχεια και δεν, ναι, κρατάει σταθερή θερμοκρασία.
1: Ανοιγοκλίνει και δεν είναι, μεταβάλλεται η θερμοκρασία.
0: Μπράβο. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να βάζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Εγώ το κάνω.
1: Όσοι το έχουμε στην πόρτα.
0: Μόνιμα.
1: Ωραία, γιατί βάζετε ράφια στην πόρτα? Μη στέλνει έρευνα σε εμά τι δεν πρέπει να βάζουμε. Στείλε έρευνα στου κατασκευαστέ να μην κάνουν αποθηκευτικού χώρου στην πόρτα.
0: Ευχαριστώ λοιπόν που βλέπετε τα ράφια, γιατί οι αυγοθήκε λέει ούτε αυγά πρέπει να βάζουμε.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα έχω στην πόρτα.
0: Εγώ
1: ναι,
0: τα έχω στην πόρτα, ναι, παιδιά. Ναι. Έχω εξεπλέ. Και κλείνουμε με μαλακά τυριά. Δεν θα βάζα ποτέ
1: δεν μαλακά τυριά στην πόρτα.
0: Εντάξει.
1: Να βάζετε τα iPads και τις μάσκες στην πόρτα.
0: Τι να βάζετε.
1: Με τις μάσκες ομορφιάς. Που μάλιστα δεν είναι, δεν θα πάθουν και τίποτα.
0: Εντάξει λοιπόν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την, για την νέα τάση που έχει γίνει και viral.
0: Ναι.
1: Και υπόσχεται, λέει, καλύτερο ύπνο και το διαβάζω όπως το διαβάζω.
0: Α, για πες.
1: Η νέα τάση θέλει να πατάτε χοντρό αλάτι με γυμνά πόδια πριν από τον ύπνο.
0: Έλα, μωρέ.
1: Αν υποφέρετε από υπνία, ναι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό το συνέστημα της προθυμίας να δοκιμάσετε τα πάντα για να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε στο και δύο συνεχόμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Μία πληθώρα μη παραδοσιακών κόλπων ύπνου έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Από το δέσιμο στο στόμα με ταινία μέχρι το viral mocktail μαγνησίου με την ονομασία Sleepy Girl. Τώρα υπάρχει και το salt stopping.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο κόλπο που έχει γίνει viral. Είναι οικονομικό, είναι πρακτικό και έχει και πάρα πολλούς υποστηρικτές σε σχέση με τα υπόλοιπα κόλπα. Το salt stopping που έγινε για πρώτη φορά, λέει, δημοφιλές από την δημιουργό του TikTok. Μια δημιουργό του TikTok, δεν, ναι, δεν λέει όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περιλαμβάνει συγκεκριμένα το άπλωμα θαλασσινού αλατιού σε ένα ταψί και πάτημα ξυπόλυτου ποδιού για 10 λεπτά πριν τον ύπνο. Η ιδέα είναι ότι αν το κάνετε αυτό πριν σβήσουν τα φώτα,
0: ναι,
1: έχετε ένα αποτέλεσμα γείωσης και σας βοηθάει, λέει, να νιώσετε πιο χαλαρή, μετατοπίζοντας το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, μειώνοντας τη φλεγμονή και φυσικά κάνοντας τα πόδια σας ένα καλό απολεπιστικό σκραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κόλπο, λέει, είναι σχεδόν απίθανο να κάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στον ύπνο σας. Mm-hmm. Μπορεί ωστόσο να υπάρχει μία αίσθηση, λέει, αυθυποβολής στο τελετουργικό. Δηλαδή, εφόσον βλέπετε να λειτουργεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: να το θεωρήσετε δεδομένο ότι θα λειτουργήσει και σε εσάς, με αποτέλεσμα το σώμα, ξέρετε, να γαλινέψει και να έρθει σε μια κατάσταση ζεν.
0: Ταψί και χοντρό αλάτι.
1: Ναι, μάλιστα. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω το αλάτι που σου βοηθάει στη γύρω. Να μου έλεγε ένα ταψί με άμμο. Χώμα.
0: Εγώ ένα ταψί μπακλαβά θα σκεφτόμουν και θα ήμουν θα καλύτερα.
1: Κάντο να δεις πως θα κοιμηθείς μετά.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
14: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
15: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
14: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
15: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
14: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση αλλά και σε ποιότητα.
1: Και επειδή είναι τόσο σίγουροι και για τη γεύση και για την ποιότητα, μας δίνουν full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Olivia Dean που ήρθε στη ζωή μας με τα υπέροχα τραγούδια της, όπως και αυτό το So Easy to Fall in Love.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις εσύ είσαι, ναι, με τον Αθερίδη. Όχι, ναι, ναι.
0: Θοδωρής Αθερίδης, καλεσμένος χθες στο στούντιο στις 3,
1: yes.
0: Στην Άση και στο Θανάση. Κάποια στιγμή λέει, σου που τα παίρνει στο κρανίο μερικές φορές, παθιάζεται και ακούμε το απόσπασμα.
2: Ναι, κάποιοι φίλους μου είχαν μαλώσει για τον Tom Cruise.
1: Και γιατί όχι.
2: Με τον Tom Cruise, κατά μου λέγανε είναι ηθοποιάρα και τα λοιπά. Και λέγανε δεν μου άρεσε καθόλου. Και μαλώναμε γι' αυτό. Θέλω να σου πω, με ενοχλούσε που του αρέσει. Κατάλαβε. Δεν.
1: Είναι λογικό.
2: Δεν ζήλευα, κατάλαβε.
3: Είναι σαν να μην βλέπουν το προφανές.
2: Ναι,
3: σε καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώ.
1: Αλλά που δεν είναι προφανές. Δεν είναι καλό στο παιδί. Και παιδί
2: μου, στα μάτια ερμητικά κλειστά.
1: Τι σα αρέσει ο Tom Cruise, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ήταν ένα αριστούργι
3: έκλειψη την παράσταση.
2: Τη φύση και αυτό ήταν ένα αγκούρι. Ένα αγκούρι, σαν να μην καταλάβαινε τι θέλει να του πει ο Κιούμπρικ. Δεν κουτουρού έπαιζε.
1: Καλά,
2: γιατί τόσο μπορούσε.
0: Η Νάνση, καλά, εντάξει. Τι
1: αρέσει ο Tom Cruise, έπρεπε να θυμώσει και με την Νάνση τώρα. Άιντε, μωρέ, με τον κοτοπίθαρο δεν μπορώ, το ψώνιο δεν μπορώ.
2: Ηθοποιά.
1: Άντε, εύχομαι να μην μας ακούει τώρα, αλλά τέλος πάντων.

0: Σωστή η Taylor Dane. Σου λέει, θες αγόρι μου,
1: Prove your love. Αχ, Θεέ μου, τώρα είδα και την εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε λίγο αναπαυστικά όπου κάθεστε.
0: Ναι.
1: Στα μάξια σας, πάντε στη δουλειά, είστε στη δουλειά, στο σπίτι. Μην πίνετε γουλιές καφέ. Γιατί βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα, που δεν βασίζεται βέβαια σε κλινικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μία θεωρία από έναν κύριο. Θα τον πούμε στη συνέχεια.
0: Που την εμπειρία της ζωής του.
1: Ναι, λοιπόν. Ο οποίος τώρα τι κάνει. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Ούτε το όνομά της μπορώ να πω.
0: Έλα, μπορείτε.
1: Με το φόβο του πέους.
0: Μα.
1: Λοιπόν.
2: Ωραίος.
1: Η συγκεκριμένη σύνδεση τώρα κυκλοφορεί. Και έχει και σε παραπέμπει και στο ανάλογο podcast. Δεν θα το πω, ας μην το κάνουμε τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια επιστημονική επιμέλεια από πίσω, του ψυχολόγου Γιώργου Παπαγεωργίου. Το κείμενο παρουσιάζει μια συμβολική ερμηνεία του φόβου για τις καζαρίδες, συνδέοντάς τον με το λεγόμενο φόβο του πέους και την αίσθηση ανεξέλεγκτης διείσδυσης. Δηλαδή, θα στο κάνω λίγο φραγκοδίφραγκο, γιατί να συμβαίνουν μόνο στο δικό μου μυαλό οι σκέψεις μετά,
0: ναι,
1: ωραία?
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ το διάβασα όλο το άρθρο. Πώς η κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη, χώνεται παντού, είναι αειδιαστική.
0: Κινείται γρήγορα.
1: Κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα.
0: Πετάει.
1: Έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα. Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα πέος από το πουθενά, ας πούμε. Πριν όμως αρχίσουμε να αναλύουμε την ερωτική μας ζωή με βάση το πόσο δυνατά φωνάζουμε στο μπάνιο όταν έρχεται μια καζαρίδα, χρειάζεται και μια διευκρίνηση. Ωχ, τώρα έχω στείλει στο Facebook, δεν τολμάω καν να τα ανοίξω. Η μαμά και η Σοφία θα είναι. Ο φόβος του πέους και ο φθόνος του πέους είναι διαφορετικές έννοιες. Το δημοσίευμα μιλά για το φόβο και τη διείσδυση. Δεν υποστηρίζει ότι όποιος τρομάζει με μια κατσαρίδα ζηλεύει το ανδρικό. Απλά τα συσχετίζει. Ωραία, ο κύριος Γεωργίου. Νομίζω το είπα το όνομά του, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Νομίζω το είπα το όνομά του.
0: Μάλιστα.
1: Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση των ειδικών φοβιών εξετάζει γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και μπλα μπλα. Δηλαδή κάτω το αναλύει. Αχ, πόσο το αναλύει. Αχ, πόσο το αναλύει.
0: Να πάμε και το επόμενο. Τσοκόπερ.
1: Τώρα δεν χρειάζεται. Αυτό ήταν ο κόσμο. Το κόνσεπτ είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Φοβάσαι την κατανίδα.
0: Όχι, Θεέ μου.
1: Κάπως συνδέεται με το έως.
0: Εντάξει. Εντάξει. Πάμε διαφημίσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
8: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια.
2: Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
12: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
16: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στην Πόπη, τη Μαρία, την Έλενα, τη Δήμητρα, τον Στέλιο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, την Βάσια και την Κατερίνα.
16: Όπως πάντα καθημερινά, πολύ καλή ώρα για να δώσουμε δώρα επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα Λαβή. Εύκολα στον αριθμό Viber 69 31 9 68 9 68. Γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερό ή τυχερή ειδοποιείται με μήνυμα, εξαργυρώνεται στο κατάστημα τη Πελαιόματρών Γερμανού και έχετε περιθώριο ένα μήνα.
1: Αυτό να το σημειώσετε και αυτό. Πάρα πολύ αγαπάμε, εννοείται, τα κοσμήματα Λαβή. Ένα κάποιο θα βρίσκεται και δίπλα σας. Θα τα βρείτε στον Εύοσμο, στους Αμπελόκηπους, στο Ρεόκαστρο, στην Τούμπα, το Ρετζίκι, την Καλαμαριά και το κεντρικό Παλαιών Πατρών Γερμανού.
16: Όταν επιστρέψουμε, αν ακούσετε μία από αυτές τις φράσεις να σας λέει, δεν σας θέλει για σχέση.
1: Το γαϊδούρι.
16: Και τη γαϊδούρα.
1: Τη γαϊδούρα.

0: Evanescence, Bring Me To Life, οι οποίοι έχουν επανέλθει και δισκογραφικά αλλά και με live εμφανίσεις και σκίζουν και γίνεται χαμός.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ τους αγαπάω.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε viral εκφράσεις που θα σου πει να ξέρεις ότι δεν θέλει, δεν θέλει σχέση.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Δε, απλώς περνάει τον καιρό του ή τον καιρό της μαζί σου.
1: Ναι.
0: Φράση νούμερο 1. Δεν σου αξίζω.
1: Όντως. Όντως, φίλε, δεν μου αξίζεις.
0: Είναι μια φράση λέει, που την λέει γιατί απλά θέλει να σε ξεφορτωθεί.
1: Ναι, φύγε, φύγε. Και εγώ θέλω να σε ξεφορτωθώ. Φύγε.
0: Φράση νούμερο 2. Θέλω να περνάμε καλά και βλέπουμε.
1: Εντάξει, να.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι δεν θα δούμε ποτέ τίποτα.
1: Ναι, μόλις το δεις, έλα να μου πεις.
0: Μπράβο. Και κλείνουμε με το κορυφαίο όλων. Θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου. Δεν φταίς εσύ.
1: Παιδιά.
0: Εγώ φταίω.
1: Ναι, άμα θέλετε να τα βρείτε με τον εαυτό σας, που για να είστε, αν είστε άνω των 30 και δεν έχετε ξεκινήσει καν τη δουλειά για να τα βρείτε με τον εαυτό σας,
0: ναι,
1: είστε
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι.
1: θλιβεροί. Καθίστε στον καναπέ σας, δείτε μια ταινία στο Netflix και βρείτε τα με τον εαυτό σας. Και όταν τα βρείτε και σας πει ο εαυτός σας τι είναι αυτό που θέλετε, βγείτε έξω στην κοινωνία. Σωστοί, ωραίοι άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν και διεκδικήστε το. Δηλαδή τώρα έρχεστε και μας ζαλίζετε τον έρωτα, δεν καταλαβαίνω τι κερδίζετε.
0: Όχι, η φράση λέει έχει ελεύθερη μετάφραση που σημαίνει ότι θέλω να κάνουμε χωρίς καμιά υποχρέωση.
1: Ναι, αυτό ωραία. Πάνε κάτω μόνος με το χέρι σου.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τραγουδάρες έχουμε και σήμερα εδώ στο 96,8 Velvet. Σαλ Ντα Βίντσι, εδώ είμαστε κι εμείς, έτοιμοι για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη, μια μέρα που έρχεται έτσι με διάθεση για αλλαγές, ξεκαθαρίσματα και νέες αποφάσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει με διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες και να προχωρήσετε σχέδια που μέχρι τώρα ήταν σε κρεμότητα. Ταυράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν δύσκολα. Καρκινάκια, η Τετάρτη σας ενθαρρύνει να ασχοληθείτε περισσότερο με τις προσωπικές σας ανάγκες και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που σας προσφέρει ηρεμία. Για τους Λέοντες και τον καινούργιο μου το φίλο τον Αντώνη, που είναι Λέον και το λέει και περήφανα.
0: Μπράβο, τέλος πάντων. Κάνει, γιατί όχι.
1: Μέχρι να μου ξεθυμώσει, θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Η μέρα σας προσφέρει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε, να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές σας φιλοδοξίες. Mm-hmm. Παρθενάκια, η μέρα είναι κατάλληλη να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες, να οργανώσετε υποχρεώσεις και να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα. Ζυγή, η σημερινή μέρα σας βοηθά να αναζητήσετε ισορροπίες στις σχέσεις σας και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε από τους ανθρώπους. Σκορπιοί, η μέρα σας σωθεί να ασχοληθείτε ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα αλλά και διακριτικότητα. Το Ξωτάκι, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και να αναζητήσετε νέες εμπειρίες που θα ανανεώσουν την καθημερινότητά σας. Εγώ και ρε, η μέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχουάκια, η μέρα ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες, τις κοινωνικές επαφές και την αναζήτηση λύσεων. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, που η Τετάρτη σας βοηθάει να συνδυάσετε την ευαισθησία με μια πιο πρακτική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

0: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Βοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και είναι πολύ σημαντικό από εκεί που προμηθευόμαστε τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά μας να έχουμε και γεύση και ποικιλία, και αυτή είναι ακριβώς την τριπλέτα και τη σιγουριά μας προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
3: Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: μας κορίτσι Έλληνα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Και χθες το βράδυ της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναότογλου είχε καλεσμένους τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Είναι το δημοσιογραφικό δίδυμο που έχουν αναλάβει φέτος το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Αγαπημένοι.
0: Και κάποια στιγμή ρωτάει ο Γρηγόρης Αρναότογλου τον Άκη. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε.
2: Θέλω να μου πεις λίγο, Άκη μου, την ιστορία με το ρο. Θέλω να πω.
3: Τι μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ.
2: Ωραίο είναι αυτό που λέμε.
3: Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
2: Ήταν πολύ μικρή ιστορία τελικά. Θέλω να πω, σε άγχωσε ποτέ αυτό?
3: Ποιο?
2: Ακόμα και στην ιδέα ότι θα γίνω δημοσιογράφος.
3: Με άγχωσε αν δεν το λένε τα παιδιά μου και στα δουλειά. Δηλαδή και τα δύο μου παιδιά έχω γαλινό.
1: Ξέρεις
3: το γαλινό.
2: Ναι,
3: αυτό. Άρα λοιπόν. Και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα. Και με φουντούκια. Δεν βγαίνει.
1: Τι είναι το γαλινό?
0: Είναι μια. Πώς το λένε, κάνει μια. Όχι πάθηση.
1: Κάτι α, και το έχουν τα παιδιά του.
0: Όχι, δεν το έχουν, αυτό λέει. Τα παιδιά του είναι μια χαρά.
1: Έμορφη Γρηγόρη, και τώρα το ρώτησε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι το κι εγώ.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τι ομός που είναι μερικές φορές.

0: Rag and Bone Man, Human, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω μελέτη που έγινε στους χιμπατζίδες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί βρήκανε, εκεί πήγανε.
0: Συγγενείς μας είναι, ναι.
1: Που μαθαίνουν, λέει, και μπορούν να μας μάθουν για τη συμφιλίωση. Ως πρωτεύοντα, μας μαθαίνουν πώς να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να συμβιώνουμε, λέει, ειρηνικά.
0: Ναι.
1: Μετά από μία σύγκρουση. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων. Οι πίθηκοι, λέει, προσφέρουν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Έρευνα στα πρωτεύοντα, δημοσιευμένη και όλο στο περιοδικό Aggressive Behavior, έχει παρατηρήσει συμπεριφορές συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, όπως η διστακτική αλλά με συνέπεια επαναπροσέγγιση, σωματική επαφή. Α, του κάτσουμε κιόλας δηλαδή μετά τη σύγκρουση.
0: Δεν είναι αυτό, ρε.
1: Και η προσπάθεια κατευνασμού.
0: Ναι.
1: Για είδη, λέει, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και τη συνοχή της ομάδας, η αποκατάσταση, λέει, των κοινωνικών δεσμών είναι έως και ζωτική σημασία.
0: Μπράβο τους, είδες και πατζίδες.
1: Μπράβο, βρε, τα πλασματάκια. Τι ωραία.
0: Συγχωρούνε.
1: Συγχωρούνε.
0: Μπράβο.
1: Εμείς είμαστε ζώα που συγχωρούμε μερικούς. Δεν το ανοίξω.
0: Ωραία.
1: Δεν το ανοίξω, δεν υπάρχει και λόγος. 10 η ώρα έχει φτάσει στο γραφείο του. Στους ανθρώπους, μια διαφωνία, λέει, μπορεί εύκολα να μετατραπεί από συζήτηση για ένα ζήτημα σε αμφισβήτηση της προσωπικής αξίας. Εννοείται, ρε παιδιά. Έχουμε και ένα αυτεξούσιο. Αν κάποιος, λέει, αμφισβητεί στην άποψή μας, μπορεί να αισθανθούμε ότι αμφισβητεί εμάς τους ίδιους. Να, γι' αυτό θύμωσε ο Αθερίδης που μερικοί συμπαθούν τον Ντόμ Κρούζ.
0: Ναι.
1: Σου λέει αμφισβητείτε εμένα τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Τότε ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο να βρεθεί η καλύτερη λύση. Γίνεται σημαντικό να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει λάθος και να διατηρήσουμε αλόβητη την εικόνα μας απέναντι στους άλλους. Η εμπιστοσύνη υποχωρεί και μια καλή λύση μπορεί να απορριφθεί μόνο και μόνο επειδή κάποιος αισθάνεται ότι χάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά κάνουμε.
0: Και καλά κάνουμε. Πολύ ωραία.
1: Άμαν.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την τρίτη μας ώρα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
11: Η νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Σάκη, τη Χριστίνα, το Γιάννη, τη Μάρθα, το Θοδωρή, την Ελένη και τη Χρύσα.
0: Θέλεις οικονομικές λύσεις επίπλωσης και διακόσμησης του σπιτιού ή του επαγγελματικού σου χώρου? Πάμε πακέτο, γιατί στο πακέτο θα βρεις πάνω από 6.000 προϊόντα που συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, υψηλή ποιότητα και πρακτικότητα.
1: Μπείτε και στο www.paketo.com να ανακαλύψετε σούπερ προσφορές για την ανανέωση του χώρου σας. Και φυσικά, αν θέλετε να κερδίσετε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ λαχταριστή και φρέσκια και ζεστή από τα αγαπημένα μας πακέτο, μένετε συντονισμένοι στο πρωινό Velvet, γιατί ο χρόνος γαρ εγγύς, δεν έχω βάλει ρήμα, είναι εγγύς και σε λίγο θα δώσουμε το σήμα για να παίξουμε για το αγαπημένο μας trivial παιχνίδι.
0: Θα απολαύσουμε εννοείται τα καλύτερα και έχουμε εκεί Sago's Made for Loving You και όταν επιστρέψουμε, τι συμβαίνει με όσους προσποιούνται ότι δεν σε αναγνωρίζουν στο δρόμο?
1: Μας κόβετε όλες τις χαρές, παιδιά. Μια χαρά έχουμε, μας την κόψετε κι αυτή.
0: Εντάξει.

0: Men at Work στο υπέροχο Down Under. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet. Και σε όλους έχει συμβεί να βλέπουμε ένα γνωστό στον δρόμο και να προσποιούμαστε πως δεν το προσέξαμε.
1: Μπράβο σε όσους έχουμε το θάρρος να το κάνουμε.
0: Η ψυχολογία εξηγεί γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, η διανοητική και συναισθηματική εξάντληση αποτελεί βασικό λόγο αποφυγής κοινωνικών επαφών.
1: Πάρα πολύ εξάντληση.
0: Ένας τυπικός διάλογος, λέει, εκλαμβάνεται ως δυσανάλογη προσπάθεια με την προσποίηση να λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για τη διατήρηση της ψυχικής μας ηρεμίας.
1: Πάρα πολύ. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την ψυχική ηρεμία.
0: Άλλη εξήγηση είναι το κοινωνικό άγχος. Διαδραματίζεται επίσης, λέει, σημαντικό ρόλο στην αποφυγή τέτοιων συναντήσεων.
1: Ναι, δηλαδή σε ποιον θα πεις, αγχώνομαι. Τι θα σε πει, μην αγχώνεσαι. Αγχώνομαι, γι' αυτό έκανα ότι δεν σε είδα.
0: Λέει, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, συχνά ερμηνεύουν, λέει, σφαλμένα την παρουσία τους ως ενοχλητική, θεωρώντας ότι οι άλλοι δεν επιθυμούν να τους μιλήσουν.
1: Συνέχεια αντιλαμβάνω την παρουσία μου ως ενοχλητική.
0: Τρίτος λόγος, ο φόβος της απόρριψης και της έκθεσης σε κριτική λειτουργεί επίσης ανασταλτικά.
1: Αχ, καημένοι που είμαστε.
0: Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη μιας συζήτησης, λέει, ένας αμήχανος χαιρετισμός προκαλούν ανασφάλεια, καθιστώντας, λέει, την αποφυγή μια στρατηγική διαφυγής από δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Ψυχούλες είμαστε.
0: Και κλείνει. Πέρα από σύνδετους, λέει, ψυχολογικούς παράγοντες, η αποφυγή μπορεί να οφείλεται σε απλούστερες αιτίες, όπως είναι η προσήλωση στις σκέψεις μας.
1: Έχουμε πολλές.
0: Ή μια απλή έλλειψη διάθεσης που δεν θέλω να
1: σου χαιρετήσω. Δηλαδή πραγματικά. Αυτό στο νιώ, γεια. Γεια και αντίο.
0: Αυτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hathaway, What is Love. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτης.
1: Λοιπόν, αυτό που πήγα, μπερδέστηκα να το πω το πρωί και ήρθε η ώρα του τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι τρία ζωδιάκια που θα βιώσουν συγκλονιστικές, λέει, συναισθηματικές αναταραχές μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μην είναι εγώ και ο ζυγός, θα εκνευρίσω, να ξέρεις.
1: Είναι ο ζυγός. Ο ζυγός είναι. Right. Okay. Ας ξεκινήσουμε με τον ζυγό, αφού τον μαρτυρήσαμε. Ότι μπορεί να βρεθούν, λέει, αντιμέτωποι με ερωτικά διλήμματα και συνειδητοποιήσεις που θα τους βγάλουν από τη ζώνη άνεσης. Δηλαδή, όση άνεση και να νιώθετε, 1%, 2%, 80% θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Η προσπάθειά σας να διατηρήσετε την ισορροπία σε μια σχέση ίσως σας έχει οδηγήσει να παραμερίσετε τις δικές σας επιθυμίες μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτά τελειώνουν. Στο νούμερο 2 είναι ο καρκίνος, που ενδέχεται να αισθανθούν μεγαλύτερη συναισθηματική ανασφάλεια μέχρι τις 31 του Οκτώβρη. Η συμπεριφορά ενός προσώπου που τους ενδιαφέρει μπορεί να τους προβληματίσει, ιδιαίτερα αν νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν την αγάπη και την προσοχή που χρειάζονται για να ανθίσουν. Και εμείς τώρα ένα γκαϊλέ, αν θα ανθίσει και αν θα μπολιάσει ο καρκίνος.
0: Κρίμα. Για πες το τρίτο.
1: Στο νούμερο 3, εννοείται, σιγά μην είχαμε ησυχία, είναι η Σκορπιή, που ενδέχεται να περάσουν, λέει, μια περίοδο του πιο έντονου συναισθηματικού προβληματισμού, ιδιαίτερα αν έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν για την ειλικρίνεια ενός προσώπου. Σας τα έλεγα για το σύμπαν, λέει η Χριστίνα, η οποία είναι καρκινάκι μάλλον. Α, Χριστίνα μου, και να ξέρεις. Μέχρι τις 31 του Οκτώβρη, ζητήματα εμπιστοσύνης ή παλιές πληγές μπορεί να επανέλθουν, αναγκάζοντάς τους να επανεξετάσουν μια σχέση. Οι δεσμευμένοι όσοι είστε, εντάξει, δεν λέμε ότι θα χωρίσετε, αλλά πρέπει να αποφύγετε δυστυχώς για εμένα τη ζήλια και τις βιαστικές αντιδράσεις. Δυστυχώς.
0: Έλα τώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα η ζήλια.
1: Παντού χρειάζεται.
0: Λοιπόν, εμείς χρειαζόμαστε υποψήφιο ή υποψήφια για να παίξει μαζί μας Trivial όταν επιστρέψουμε και να κερδίσει 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από το αγαπημένο μας πακέτο. Τι πρέπει να κάνετε? Στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931-968-968, γράφετε Trivial και ενώ όνομα τεπώνυμο και είστε standby στο ακουστικό σας για να σας καλέσουν.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
9: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
11: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
3: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Εδώ είμαστε και το Ινοποιείο και Χρήση δεν είναι απλώς ένας χώρος παραγωγής, αλλά ένα ζωντανό εργαστήριο που εμπνέει τη νέα γενιά. Μικρή Ινοποιή ένδραση.
1: Μαθητές δημοτικού παίζουν, πειραματίζονται και μαθαίνουν. Ένα συμβίβαστο βιωματικό πρόγραμμα για εφήβους γυμνασίου και λυκείου, το όνομα του Ινογνωσία. Και το κρασί ως αφετηρία για νέες αποκαλύψεις, γιατί στο Ινοποιείο και Χρήση μαθαίνεις βιωματικά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όχι ότι... Δεν πιστεύω ότι ξυπνήσαμε. Καλά είμαστε.
1: Όχι,
0: να...
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: και δουλειές, ο καιρός. Τι κάνει, δουλειές.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι πρέπει, μετά θα κοτσάρεις και ένα κερί με στη μέση του σαλονιού. Θα κάνεις και ένα ζεστό γαλλικό με τέτοιο κοκόκερο που έχει. Και θα είσαι Βασίλισσα. Όχι. Θα κερδίσεις και 50 ευρώ από το πακέτο τώρα, λουκούμι.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Το ελπίζω.
0: Ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι μας.
1: Ξέρω.
2: Α, ωραία.
0: Εντάξει. Δόνω πόνο λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μάικλ Τζάκσον και την υπέροχη επιτυχία του Black or White, είναι από τα 90's.
2: Πολλές, yes.
0: Την ξέρει, το ξέρεις το τραγούδι, ε?
1: Ναι.
0: Θα σου πω εγώ τρεις δηλώσεις και θα μου πεις εσύ ποια μία δήλωση είναι αλήθεια, σωστή. Η νούμερο ένα η δήλωση, η ένα. Τι λέω. Το Black or White έφτασε στο νούμερο ένα στη Βρετανία. Η νούμερο δύο δήλωση, το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο τρία. Και στο νούμερο τρία ως δήλωση έχουμε κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1993.
1: Ωραία, κοιτάξτε τώρα, τελείως μόνη μου, έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η πρώτη.
2: Oh.
0: Βέβαια!
2: Εντάξει.
0: Ενίκησε!
2: Τους έχεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Φοβάμαι, πάρει τηλέφωνο το πακέτο. Κυρία Παύλου, μήπως δεν έχετε καταλάβει το trivial.
2: Ίσα.
0: Ναι, μωρέ.
2: Μπράβο, Ελενάκη.
0: Άρε, Ελένη, να το χαρείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ενημερωθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις τη δεύτερη επιταγή.
1: Τέλεια. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Νεράιδα.

0: Together in Electric Dreams. Και εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στο πρωινό της 5ης 15 Οκτώβρη. Εδώ κλασικά Βασίλης και Αναστασία.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τα επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μας τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Πολύ καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Έχουμε αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία. Υποθέτω οι περισσότεροι έχετε ανοίξει και τη θέρμανση στο σπίτι και να είστε συντονισμένοι, εγώ θέλω. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα μάθω τα νέα σας σε λίγο, θα φέρω και τα νέα της ημέρας και ξεκινάμε σήμερα με κάτι πάρα πολύ όμορφο από Kansas Dust in the Wind.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε, πρέπει να κάνουμε μια εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού. Και μέσα του, ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο, δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασίμι.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πιο ήρω.
1: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
2: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet

Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι με τον καιρό το συγκεκριμένο. Το Oblivion στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Να έχετε ντυθεί πολύ πολύ ζεστά. Πώς άλλαξε έτσι ξαφνικά ο καιρός. Δεν ξέρω, κατεβάσατε χειμωνιάτικα, τι κάνατε. Εγώ ευτυχώς την Κυριακή έκατσα και το έκανα. Έκανα αυτή τη δουλειά που τη συχαίνομαι πάντα. Λέω άντε κάτσε κάτω Πινελόπη, γιατί αλλιώς δεν θα βρεις καθόλου χρόνο άλλο. Οπότε εντάξει, τουλάχιστον έχουμε ζεστά ρουχαλάκια. Τι να πει. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968 και φύγαμε για Michael Jackson. The way you make me feel, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet.

0: Break Me, Shake Me και Savage Garden στο 96,8 Velvet. Σας έχω το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, την καλύτερη ιδέα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 96,8 Velvet και να πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, γιατί αυτός ο καιρός είναι για πάρα πολύ ύπνο, πραγματικά. Ο Οκτώβριος λοιπόν έρχεται με full combos από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση και οι προσφορές δεν σταματούν εδώ. Με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Οπότε μπορείτε να βρείτε από κοντά και από κοντά την Greco Strom στην περιοχή Παπάφη, Εύωσμο και Καλαμαριά. Και εννοείται, μην χάσετε το διαγωνισμό μας στο Instagram. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλεις να μείνεις στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη δικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Εραπτική εντάξει.
2: Χάζον
3: εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφει σε χαρτί διαβάστηκε. Καλλιγραφία δεν θα στέλνετε μήνυμα, στέλνετε διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it. Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
5: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
12: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
13: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
14: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

Back to life, back to reality. Ένιωσα εγώ τώρα αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το πάθατε κι εσείς. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τώρα κατάλαβα ότι επιστρέψαμε. Μέχρι πριν ήμουν σε ένα mood τελείως καλοκαίρι, τελείως λίγο πιο ανεμελιά. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα, με το κρύο που έχει και τη συννεφιά, λέω εντάξει, αυτό ήταν, επιστρέψαμε, τελείωσαν τα ψέματα. Τα κεφάλια μέσα που λέμε. Καλό χειμώνα να πούμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω εννοείται. Βλέπω ότι κάπως θα φτιάξει ο καιρός. Μπορεί η θερμοκρασία να μείνει πάνω κάτω η ίδια και η υγρασία το ίδιο όλη την εβδομάδα. Αλλά τουλάχιστον από αύριο θα έχει λίγο περισσότερο ήλιο. Ας το ελπίσουμε. Τι να πω, μακάρι. Εμείς είμαστε εδώ παρεούλα στο 96,8 Velvet μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Edge Overkill αμέσως τώρα.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ένα εντυπωσιακό κλειτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μάστορα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε! Ρε Μάστορα, αξίζουν!
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω από το Υπουργείο Υγείας.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
13: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό

Θυμάστε που σας έλεγα για τη Σακύρα που κάνει 6 φορές την εβδομάδα γυμναστική. Από τότε που σας το είπα, το σκέφτομαι μπορεί και κάθε μέρα. Και λέω, άρη, η Σακύρα 6 μέρες τη εβδομάδα. Εμείς τι κάνουμε, Πινελόπη, γιατί δεν πάμε στο γυμναστήριο. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Εντάξει, πλάκα κάνω, εννοείται. Εγώ σας περιμένω στο Viber όπως πάντα, στο 6931-968-968. Χαιρετώ και την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Χαιρετώ και τη Χριστίνα και επίσης την Ελεάνα που μας ακούει από τη δουλειά, μάλλον, και στέλνει τα φυλάκια της. Φυλάκια πολλά, καλή δουλίτσα. Ελπίζω να τα σχολάσεις σύντομα. Δεν ξέρω τώρα, ξεκίνησες. Είσαι στο σχόλασμα, γράψε μου. Φύγαμε για τη Μαντόνα και το Λέι Λαμπονίτα. Σε λίγο, Ενρίκη Ιγκλέσιας.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το

0: Το τι μ' αρέσει αυτό το κομμάτι δεν λέγεται. Είναι το Wonderwall στο 96,8 Velvet σε 34 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω ότι αν έχετε βαρεθεί το best στο σπίτι, υπάρχει φέτος μία διαφορετική εξέλιξη στη διακόσμηση και στις χρωματικές παλέτες. Στο σπίτι λέει πλέον αυτό το φθινόπωρο θα κυριαρχήσει το κόκκινο. Άκου τώρα, από το πουθενά, out of the blue που λέμε και στο χωριό μου. Λέει εδώ λοιπόν ότι ναι, το best είναι πολύ καλό και θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει μέσα στο σπίτι σαν κυρίαρχο χρώμα. Ωστόσο, το κόκκινο λέει σαν λεπτομέρεια θα κυριαρχήσει πάρα πολύ αυτό το φθινόπωρο. Για να σας πω, έχω ήδη ανοίξει το Pinterest και βλέπω έτσι φωτογραφίες με κόκκινες λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ για μαξιλάρια, φωτιστικά, κάποια πολυθρόνα, ίσως κάτι τέτοιο. Γεια σου, Μαργαρίτη. Οπότε, να ξέρετε, εδώ έχουμε παρεμβολές από τους τριγύρω. Να ξέρετε, αυτό θα παίξει αυτό το φθινόπωρο. Να μου πείτε στο Viber αν θα το δοκιμάζατε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Κοινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

Every time στο 96,8 Velvet. Πραγματικά κάθε φορά που σκέφτομαι τι ταξίδι θα ήθελα να πάω, ποιο θα είναι το επόμενό μου, είναι η Νέα Υόρκη. Το πιστεύετε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι. Πιστεύω ότι είναι το όνειρο πάρα πολλών που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι μπορούμε να πάμε πλέον από Θεσσαλονίκη Νέα Υόρκη με μία απόδειξη μόνο. Το πιστεύετε και αυτό, το πιστεύετε. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου λοιπόν, κάνετε τις super outlet αγορές σας από 30 ευρώ και άνω στα καταστήματα του One Salonica. Μετά μπαίνετε στο onesalonica.com, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και διεκδικείτε ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Δηλαδή, πού ακούστηκε όλο αυτό? Πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε, κρατήστε οπωσδήποτε την απόδειξή σας, γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριό σας για τη Νέα Υόρκη. Καλή επιτυχία από εμένα, μακάρι να κερδίσετε.

0: 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Have you met Kiko? Εσύ?
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
8: .gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι ασταμάτητες και είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Pretty Woman, λοιπόν, το πρώτο που έρχεται. Έρες Ραματζότη αμέσως πιο μετά και η Άμπα. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την αγαπημένη Ρούλα που είναι στην παρέα στο Viber. Πολύ καιρό έχω να σε ακούσω, να σε διαβάσω μάλλον στο Viber. Ελπίζω να είσαι πολύ πολύ καλά. Χαιρετώ και την Αναστασία που λέει: Πινελόπη στο σπίτι μου κάθε φθινόπωρο το κόκκινο κυριαρχεί και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Πραγματικά το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι για μικρές λεπτομεριούλες. Και εγώ ακόμη που είμαι του λευκού, ας πούμε, μου αρέσει έτσι όπως το ακούω και το βλέπω σε εικόνες. Μπράβο, Αναστασία. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου, να ξέρεις. Και θα σου πω και ναι, αν έχω, τι έχω κάνει μάλλον. Λοιπόν, στο 6931-968-968 περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Και φύγαμε για John Jett αμέσως τώρα. I love rock and roll.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
5: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: Oh baby, I love your way. Στον 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα τα τρία μη προφανή πράγματα, λέει, που προσέχει κάποιος πάνω σου όταν σε γνωρίζει. Το πρώτο είναι τα δόντια σου, λέει, που δεν νομίζω ότι δεν είναι προφανές αυτό. Τα δόντια σου, το χαμογελό σου δηλαδή εννοούμε. Το δεύτερο, λέει, είναι τη γραμματική σου, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω να το προσέχετε όλοι. Εγώ πάντως σίγουρα το προσέχω. 100% σας το λέω. Και το τρίτο, λέει, είναι η αυτοπεποίθησή σου, δηλαδή ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που κοιτάς, τέλος πάντων όλα αυτά τα σχετικά, καταλάβατε τι εννοώ. Εγώ πάλι νομίζω ότι πιο πολύ επικεντρώνεται κάποιος στο χαμόγελο. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Βέβαια, ο καθένας κοιτάει ό,τι του αρέσει. Δεν ξέρω. Modern Talking σε πολύ πολύ λίγο και Miley Cyrus, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Προτάζει λοιπόν για σένα που θέλει να μείνει στο σπίτι. Κεραμική λέει στο σπίτι.
3: Στο σπίτι θα κάνω κεραμική. Εκτός αν έχω ένα φάντασμα Patrick Swayze να με αγκαλιάζει από πίσω όλο νόημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω στη διαδικασία. Στο σπίτι μου να κάνω κεραμική. Εναπτική,
2: εντάξει.
3: Χάζον εξήλων. Χάζον εξήλων.
2: Καλλιγραφία, η τέχνη που κάνει ακόμη και ένα σημείωμα ξεχωριστό.
3: Θα γράφει σε χαρτί, διαβάστηκε. Καλλιγραφά και δεν θα στέλνετε μήνυμα. Στέλνετε. Διαβάστηκε. Δεν θα το αφήνετε δηλαδή όντως το διαβάστηκε. Θα στέλνετε ένα καλλιγραφικό post-it.
2: Ωραία.
3: Ο Νίκος χθες μου έστειλε διαβάστηκε με καλλιγραφία. Το βρήκα στον μπαρμπρίς του Όλαφ.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

We are the champions, λοιπόν, και η Queen στο 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ, λοιπόν, σας αφήνω για σήμερα. Πάω να βγω έξω στην παγωνιά, θα κουκουλωθώ. Δεν έχω πάρει και κασκόλ. Τι να κάνεις, τέλος πάντων. Τα ξαναλέμε αύριο, Πέμπτη, στις 5 ακριβώς. Ο Μάσιμο, αγαπημένος, θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπου Δαμιανίδου μέχρι και τώρα. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Αν είναι να βγείτε έξω, να τηθείτε σαν κρεμμύδια. Οκ. Φιλάκια πολλά.

0: μπαμπά πεινάω.
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Kiss. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο, δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και κλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried,

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούστε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

life. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Ακούτε Velvet στους 98,4.

περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.